Θα σου απευθύνεσαι λίγο και άλλο για πήρε από το λαό του Σαγμόνια FM. Κρέκο να επιτελέσει το κόσμο από την Κουίτα Ψαμάρτη να πει στον Ακό για να είναι ο κλοκ από το Λουκούτε Ζητούζα Μακάντε με Κύπρο Φιουακή Τεξπορτ.

Ακόμα πριν τέλεσε με πρόβλημα πρεσβεύω την πέρα μου, με μια μέλα ζεψώες ο ακούβο Κρίς. Τι ακόμα το καφέλα, για το κόμμα μου κοέζει, ο έτσι και πασέβεν σε τα κουριά, βασόλε φανόμπρα 081-847-4895,